να γητήγουν στέικελε, οι βιέστε να φρύσεις και φλέικελε, έμα μαλίγελε μην πριν δε φρύσε, ειν βαϊ να κρύγελε ζώγερο ζήσε, ακαστραβέτελε αφρύσιν σανάε, ειν ακατλέτελε με κνόπου.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928. Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία, ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZETA 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 18 Μαΐου 2026, είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης. Μαζί με, για την επόμενη περίπου μία-μιάμιση ώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα. Λίγο βροχερή ημέρα σήμερα. Μαζί μου ο καλός φίλος και συνεργάτης, ο Καλήμαχος. Καλημέρα, Καλήμαχε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: 19 Μαΐου αύριο είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, μια πολύ σημαντική ημέρα μνήμης. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Ελληνικής Βουλής να τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Γιατί 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβάστηκε στα ψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα. Αυτή είναι μια πραγματική γενοκτονία και εναντίον των Ποντίων, αλλά και των άλλων χριστιανικών λαών, των Ασσυρίων και των Αρμενίων. Και η Τουρκία δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει απολογηθεί για τα εγκλήματα αυτά και κάνει μαθήματα ηθικής στους σημερινούς πολίτες του κόσμου.
1: Δυστυχώς, είναι αλήθεια να πούμε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και δικαιολογούν όλη την ιστορική τους εγκληματική τους δράση ως ένα ιστορικό πλαίσιο γεμάτο εγκλήματα.
1: Και ήρθαν από Ανατολάς ως εισβολέας. Εισβολή κάνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθανε αρχικά από τα σύνορα της Μογγολίας και της Κίνας, εκεί που ακόμα υπάρχουν οι καταγωγοί τους, οι άνθρωποι, οι Ουίγκες, και σταδικά προς τη Δύση δημιουργήσανε κρατήδια και αφήσαν πολύ πληθυσμό, που υπάρχουν αυτά τα τουρκικά κρατήδια που γνωρίζουμε όλοι, και φτάσαν στα έδαφη της Ιωνίας που κατακτήσαν και κάνανε τη σημερινή Τουρκία, δυστυχώς.
0: Και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία από τις σκληρότερες δυναστείες, αυτοκρατορίες της ιστορίας, με εγκλήματα, δουλεμπόριο, δολοφονίες, σφαγές, βασανισμούς, καταστροφές. Δεν ακούω για αποζημίωση για τους λαούς που υπέφεραν κάτω από τον δυνάστη τον Οθωμανό. Ακούω για αποζημιώσεις από τη Δύση, για τη δουλεία της Δύσης, δικαιολογημένα. Για τη δουλεία όμως που επέβαλαν οι Οθωμανοί για αιώνες, δεν ακούω,
1: Βαγγέλη μου,
0: να ζητήσουν αποζημίωση.
1: Μονάζιγα τα θέλουν όλα δικά τους.
0: Όχι, από τους δικούς μας, τους πολύ ευαίσθητους που διαμαρτύρονται στη Δύση,
1: ναι, ναι,
0: πολίτες, που θέλουν η Δύση να αποζημιώσει τους πάντες, ας πούμε, που υπέφεραν κάτω από την αποικιοκρατία της Δύσης, της Αγγλίας, της Γαλλίας,
1: που είναι δικαιολογημένο όλα αυτά, αλλά
0: της Οθωμανικής Τουρκίας.
1: Ακριβώς, εκείνοι είναι μονόπλευροι άνθρωποι. Βλέπεις, υποστηρίζουν ότι έχει να κάνει με το δόγμα τους και όχι με την πραγματική δικαιοσύνη. Διότι η δικαιοσύνη δεν αναγνωρίζει δόγματα, δεν αναγνωρίζει τίποτες. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη.
0: Θα έπρεπε.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη.
1: Δεν έχει χρώμα η δικαιοσύνη.
0: Θα περίμενε κανείς από τους ευαίσθητους διαμαρτυρόμενους ανά τον κόσμο και μάλιστα προοδευτικούς τρομάρα τους να ήταν λίγο πιο δίκαιοι στην απονομή αυτών των ευθυνών.
1: Και από πού ως που πήραν αυτό τον τίτλο, με το «έτσι θέλω» είμαστε προοδευτικοί. Τι λέει αυτό, ρε παιδί μου?
0: Καλήμαχε, όταν ακούω κάποιον να αυτοπροσδιορίζεται, έτσι αυτοπροσδιορίζεται
1: προοδευτικός,
0: λέω όπα. Έχουν αντιστραφεί οι έννοιες των λέξεων.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν πραγματικά αντιστραφεί οι έννοιες των
1: λέξεων. Η πρόοδος είναι πρόοδος. Δεν μπορεί να έχει και αυτό πολιτικό χρώμα.
0: Είδαμε τους προοδευτικούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να τα κάνουν λίμπα, φασίστες, τραμπούκι, και αυτοονομάζονται προοδευτικοί. Και καίγανε και σπάγανε και κάνανε απειλές εναντίον ανθρώπων. Αυτή είναι αυτό.
1: Τι έχουν να κάνουν όλοι, η ζημιά, η καταστροφή, τι έχει να κάνει με την πρόοδο? Αν αυτό λέτε πρόοδο, αλίμονό μας.
0: Είχαμε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στην Αυστραλία, καλέμαχε την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε, όπως είχαμε προειδοποιήσει, αθέτηση των υποσχέσεων του Αλμπανίζη. Πριν τις εκλογές, μην ανησυχείτε, λέει, δεν θα κάνουμε καμία αλλαγή στο negative gearing, καμία αλλαγή στο capital gains tax. Βλέπουμε όμως πάνε περίπατο αυτές οι υποσχέσεις. Και το πρόβλημα είναι, ασχέτως αν είναι σωστή ή λάθος η κατεύθυνση, το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία. Όταν αθετείς ξεκάθαρα δηλωμένες υποσχέσεις, επανειλημμένος, όχι μία φορά και πλαγίως και κάτι, ξεκάθαρα δίνεις μία υπόσχεση επανειλημμένα και μετά ξεκάθαρα και εξόφθαλμα αθετείς αυτές τις υποσχέσεις, οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη και στην πολιτική ηγεσία και αυτό, περίμενε ένα λεπτό, και αυτό δημιουργεί ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα, ένα πρόβλημα στις επόμενες εκλογές και στις μεθεπόμενες. Δεν θα πιστεύει κανένας τίποτα από όποιες υποσχέσεις δίνει αυτή η ηγεσία.
1: Και με το δίκαιο του Κοσμάκη να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Μέχρι τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έκανε πειράσπιση, τρομερή έκανα, υπέρ του Αλμπανίζη την κυβέρνηση από το One Nation κτλ.
0: Εσύ εννοείς.
1: Εγώ. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να το συνεχίσεις αυτό όταν βλέπεις τέτοιου είδους πράγματα να γίνονται. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο και βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι, ένα κόμμα, έχει καβαλήσει το καλάμι, διότι βάζει στην άκρη της σοβαρές υποσχέσεις, δικαιολογημένα χάνεται την πιστοσύνη. Και αυτό έχω να πω.
0: Και η αλήθεια να λέγεται ότι με τις αλλαγές που έχει προτείνει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση, η Αλμπανίζη, λέει ότι θέλει ένα πιο δίκαιο πρόγραμμα, φορολογικό σύστημα και για τις νεότερες γενιές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν θα έχει και μεγάλες επιπτώσεις. Ίσα-ίσα που άκουγα σήμερα το πρωί μάλιστα και τα προηγούμενα πρωινά, πολλούς νέους να λένε ότι είχαν προχωρήσει σε ένα στάδιο επενδύσεων στο χρηματιστήριο ως πρώτο στάδιο για να δημιουργήσουν ένα μικρό ποσό για να μπορούν μετά να μπουν στην
1: προκαταβολή.
0: Ένα λεπτό για να μπουν σε κάποιο στάδιο στην αγορά ακινήτου. Έτσι, βάζουν ένα μικρό ποσό στο χρηματιστήριο, πηγαίνει καλά, ξέρω εγώ, βάζουν και άλλα χρήματα, μετά τα πουλάνε με μειωμένο φόρο στα κέρδη τους και βάζουν το ποσό αυτό για να αγοράσουν ένα ακίνητο. Τώρα λένε οι νέοι αυτοί, θα έχουν να πληρώσουν περισσότερα στη φορολόγησή τους όταν πουλήσουν τις μετοχές τους. Συνεπώς δεν τους βοηθάει.
1: Και με μεγαλύτερη δυσκολία θα μαζέψουν το ποσό αυτό για την προκαταβολή ενός σπιτιού.
0: Ενός ακινήτου, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να βελτιώσει την κατάσταση ώστε να είναι πιο εύκολο για τα νέα ζευγάρια να αγοράσουν.
1: Και εδώ βλέπουμε ότι την δυσκολεύει στην ουσία.
0: Επίσης, πολλοί νέοι που αγοράζουν αντί για να μείνουν ένα σπίτι, το αγοράζουν ως επένδυση, γιατί είναι έτσι πιο εύκολο να εξυπηρετήσουν το δάνειο. Το νοικιάζουν και τα ενίκια βοηθούν στην αποπληρωμή του δανείου. Τώρα όμως δεν θα έχουν αυτή την φοροαπαλλαγή που είχαν μέχρι τώρα.
1: Με το negative gearing.
0: Με το negative gearing. Θα το έχουν μόνο στις νέες κατοικίες, στα νεόδμητα κτίρια. Έτσι. Όχι στις εγκατεστημένες, στις πιο παλιότερες
1: κατοικίες. Ναι.
0: Συνεπώς και αυτό είναι ένα πλήγμα για τα νέα παιδιά που θέλουν να μπουν στην αγορά ακινήτου.
1: Δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ως βοήθεια προς τους νέους, όπως μας λένε. Εγώ το αμφιβάλλω αυτό πάρα πολύ. Και εδώ που τα λέμε για να κατηβούν οι τιμές ή να κρατηθούν εκεί που είναι οι τιμές, εάν υπάρχει πολύ μεγαλύτερη παροχή σπιτιών,
0: αυτό
1: δεν θα φέρει αποτελέσματα.
0: Όχι
1: καθόλου
0: μόνο προσφορά ακινήτων, αλλά και μείωση της ζήτησης. Όταν έχεις 300.000 νέους μετανάστες κάθε χρόνο, αυτοί που θα μείνουν, καλήμαχε, θέλουν σπίτια.
1: Βεβαίως.
0: Συνεπώς υπάρχει αυξημένη ζήτηση.
1: Και όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση
0: και δεν έχεις την κατάλληλη προσφορά ακινήτων, τι θα γίνει?
1: Ανεβαίνουν τιμές.
0: Ανεβαίνουν
1: και τα νίκια.
0: Ανεβαίνουν όλα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάλι να προσέξει η εκάστοτε κυβέρνηση, ο αριθμός μετανάστευσης. Το είχαμε πει ότι είναι ένα ζήτημα τώρα που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις στο Αυστραλιανό κοινό. Δεν είναι μόνο στην Αυστραλία. Αυτό το φαινόμενο είναι σε όλη τη Δύση. Με μεγάλο αριθμό μεταναστών δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα και πολιτισμικό επίσης. Γιατί αλλάζει η δομή της κοινωνίας, αλλάζει το δημογραφικό, αλλάζουν πολλά πολλά πράγματα. Και πολλοί άνθρωποι λένε, ρε παιδιά, εμείς δεν ψηφίσαμε. Πού είναι η δημοκρατία μας, πού είναι η επιλογή του λαού να επιλέγει.
1: Ναι,
0: είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Ο αριθμός μεταναστών φυσικά είναι κάτι που επηρεάζει τα πάντα. Και εκεί οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία, ώστε ο αριθμός να μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία χωρίς να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Εδώ έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο και πρέπει να φέρουν τα πράγματα πάλι σε μια ισορροπία. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχίσματα για τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας. Είτε θα έχουμε αυτήν και ως συνέχεια, είτε θα έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλη πρόκληση.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε και για την καταδίκη των Coles στα δικαστήρια. Έχουμε να μιλήσουμε για το ντοκιματέρ στο χιλιοστό του Sky στην Ελλάδα. Έχουμε την Eurovision. Η Αυστραλία και η Ελλάδα χάσανε, εντάξει. Αλλά η Αυστραλία τέταρτη, η Ελλάδα δέκατη.
1: Πήγε πολύ καλά η Αυστραλία. Ήταν υπέροχη.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Έχουμε πολλά θέματα να θίξουμε. Έχουμε την Οδύσσια, την κινηματογραφική ταινία. Θα μας τα πεις αργότερα, Καλλίμαχε.
1: Που θα πρέπει να κάνουμε
0: τηλέφωνο
1: μας,
0: για να απαντήσουμε και στα τηλεφωνήματα, σε παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23. Θέλουμε να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας κριτική σκέψη.

0: να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Καλήμαχε, ευρωχερός ο καιρός σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται βροχοπτώσεις. 17 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία σήμερα. Αύριο 17 επίσης η ανώτατη θερμοκρασία. Πιθανότητα κάποιων βροχοπτώσεων στη διάρκεια της ημέρας. Τετάρτη 17 βαθμούς επίσης. Πέμπτη 16, αλλά συννεφιά, αλλά όχι βροχή την Πέμπτη. Παρασκευή, καλούτσικος καιρός, ωραίος, 16 βαθμούς, λίγο ηλιοφάνεια, λίγο συννεφιά. Σάββατο, 18 βαθμούς, ωραίος καιρός το Σάββατο, και Κυριακή, 16 βαθμούς η ανώτητη.
1: Καλά θα πάμε.
0: Θερμοκρασία.
1: Μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν έχουμε αρκετή βροχή. Λείπει η βροχή. Είχα πάει πιο πάνω εκεί στο φράγμα Καντίνια, στο Καντίνια Ντέμ. Mm-hmm. Πολύ χαμηλό το επίπεδο του νερού εκεί. Φαντάζομαι στα άλλα φράγματα παρόμοια κατάσταση, μειωμένη κατάσταση η ποσότητα του νερού. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Για ό,τι είναι Αυστραλία, είναι σοβαρό ζήτημα, Ευαγγελή.
0: Ναι.
1: Επομένως, πρέπει να θέλουμε και τη βροχή. Ναι. Είναι αναγκαίο.
0: Λίγο να δούμε, περασμένη εβδομάδα έγινε, τελείωσε η δίκη που το ACCC είχε πάει το Supermarket Coles στα δικαστήρια,
1: ναι,
0: για παραπλάνηση των καταναλωτών για πολύ αυξημένες τιμές. Δήθεν ότι ήταν εκπτώσεις,
1: στην ουσία δεν ήταν.
0: Ήταν πολύ ακριβές τιμές, εικονικές εκπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και το δικαστήριο βρήκε απόφαση εναντίον των Coles.
1: Σε τι πρόσημο, Βαγγέλη μου?
0: Δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση.
1: Αλλά δεν θα είναι τσοχτηρό, πιστεύω.
0: Οι πιθανότητες, εντάξει, τώρα ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο, και βέβαια μετά το Coles μπορεί να πάνε και σε έφεση, δεν ξέρεις. Αλλά είναι, η συζήτηση που ακούγεται είναι για πολλά εκατομμύρια πρόστιμο.
1: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η δικαιοσύνη είναι πολύ αυστηρή.
0: Θα πρέπει να είναι.
1: Και θα πρέπει να είναι.
0: Θα πρέπει να είναι, για τον απλούστατο λόγο. Αν είναι 2-3 εκατομμύρια, είναι τίποτα. Είναι μηδαμινό αστείο ποσό, δεν τους νοιάζει.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα που μιλάμε για πολλά εκατομμύρια δολάρια, Ευαγγέλη.
0: Ναι. Πρέπει να αγγίζει ένα πολύ σοβαρό όριο για να κάνει οποιασδήποτε τέτοιες συμπεριφορές της εταιρείας ασύμφορες.
1: Ακριβώς.
0: Εάν είναι τίποτα ένα μηδαμινό ποσό,
1: δεν θα συμμορφωθούν ποτέ.
0: Δεν τους νοιάζει, ναι, δεν τους καίγεται καρφί, διότι το κέρδος τους υπερβαίνει οποιασδήποτε επιπτώσεις. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το πρόστιμο, να είναι ασύμφορο, να έχουν χασούρα, να τους τιμωρήσουν και οι μετόχοι τους, να τους τιμωρήσουν και οι πελάτες τους, αλλά ασφαλώς να τσούξει το πρόστιμο. Είναι και μια άλλη υπόθεση και για τα Woolies, το Woolworths, γιατί δεν είναι μόνο το Coles, τα ίδια κάνουν και οι άλλες εταιρείες. Ανεβάζουν τις τιμές σε υπερβολικά ύψη, μετά τις κατεβάζουν λίγο και σου λέει, ορίστε, έκπτωση. Έχουμε έκπτωση. Εικονική έκπτωση.
1: Προμελετεμένα πράγματα, Βαγγέλη.
0: Ναι. Οπότε αναμένουμε και την απόφαση της ποινής, γιατί η απόφαση ήταν καταδικαστική για την Coles, αλλά αναμένεται και η απόφαση για το πόσο και τι πρόστιμο θα επιβληθεί στην εταιρεία. Μάλιστα, καλήμαχε. Είδαμε και δεν ξέρω αν είδες στη Queensland είχαν μια εκλογική αναμέτρηση εκεί, επαναληπτικές εκλογές. Κέρδισε το Labour Party. Ήταν ασφαλή, ήταν πολύ σίγουρη η έδρα του Εργατικού Κόμματος. Ναι. Ξαναβγήκε το Εργατικό Κόμμα. Όμως οι Liberals, άμα είδες στις πρώτες προτιμήσεις, υπερεύαιναν το Εργατικό με μεγάλη διαφορά. Εκεί που κέρδισε το Labour,
1: με
0: τις προτιμήσεις από τους πράσινους.
1: Ναι. Ναι.
0: Να σημειώσουμε εδώ, σε αυτή την έδρα, στο Queensland αυτό, στη Queensland.
1: Δεν είχε συμμετάσχει το One Nation.
0: Δεν διεκδίκησε υποψηφιότητα το One Nation. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν μεγάλη άνοδο της Pauline Hanson και του κόμματός της, το One Nation. Μεγάλη αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, από τον λαό, γιατί πολλοί μας λένε, επικαλούνται το λαό. Έτσι. Ο λαός δίνει ένα πολύ σοβαρή άνοδο στο κόμμα One Nation. Και πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί. Είναι... Δεν φτάνει, να πω μια φράση και λες την άποψή σου, Καλλιμάχη. Δεν φτάνει να καταγγέλουμε ρατσισμό. Και ότι είναι ρατσίστρια η Pauline Hanson και είναι ρατσιστικό το κόμμα της. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη καταγγελία. Πρέπει να δούμε όμως τα σοβαρά αίτια της αλλαγής του κόσμου, γιατί υποστηρίζουν αυτό το κόμμα.
1: Είναι θέμα, Βαγγέλη, ο πολύς ο κόσμος θέλει να διαμαρτυρηθεί και είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας. Αλλά πέραν από αυτό, εγώ βλέπω στην επαρχία άτομα που υποστηρίζανε την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, τώρα υποστηρίζουν One Nation εδώ στην Αυστραλία. Αυτό το έχω παρατηρήσει. Και είναι γεγονός.
0: Τα νούμερα δεν βγαίνουν, Καλλιμάχη.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα αυτά που λες. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή πόσο είχε στο...
1: Λέμε για τους Έλληνες, Έλληνες την μας παροικία. Ναι. Δεν μιλάω για τον υπόλοιπο Αυστραλιανό λαό. Εντάξει. Απλούστατα για το θέμα που είπε για το ρατσισμό, ότι σε ένα βαθμό ακόμα παίζει ρόλο μια τάση ρατσισμού. Και μετά παίζουν και πολλά άλλα πράγματα.
0: Τα ποσοστά όμως είναι πολύ μεγάλα για το One Nation να πεις ότι είναι όλοι ρατσιστές. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο και απλουστευτικό.
1: Είναι και το άλλο.
0: Να καταγγέλουμε.
1: Κοίτα.
0: Πρέπει να δούμε τα πραγματικά αίτια.
1: Και προβάλλουν απόψεις που πάνε στα άκρα, που δεν ξέρουμε αν θα μπορούν να εφαρμοστούν. Και ο κόσμος θέλει εύκολες λύσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν εύκολες λύσεις, Βαγγέλη.
0: Όταν υπάρχει ανέχεια, οικονομική ανέχεια, όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και ένα ζευγάρι, μια οικογένεια δεν τα βγάζει πέρα, οι κυβερνήσεις επιβάλλουν δασμούς, επιβάλλουν φόρους, επιβάλλουν αυξήσεις και δεν φαίνεται να λύνουν τα προβλήματα του κόσμου, του λαού, ο κόσμος θα πρέπει να ψάξει να βρει
1: δεν
0: κάποιον που του δίνει κάποιες
1: έχουμε
0: λύσεις.
1: Δει αναλυτικά τα προγράμματα του One Nation. Δεν έχουμε ιδέα στην ουσία ποιες είναι αυτές οι λύσεις που θέλουν να προτείνουν και να είναι κοστολογισμένες λύσεις. Δεν έχουμε δει τίποτε ακόμα.
0: Έχει ανακοινώσει.
1: Λίγα πράγματα.
0: Πολιτικές γραμμές.
1: Λίγα πράγματα. Γενικότητες.
0: Και πολλοί κόσμος φαίνεται να ανταποκρίνεται.
1: Μιλάνε για γενικότητες. Οι γενικότητες είναι εύκολο πράγμα. Οι σοβαρές λύσεις είναι δύσκολες και να είναι κοστολογισμένες. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Κοίταξε,
1: δεν μπορούμε να το εξετάσουμε εν βάθος και να το συγκρίνουμε με αυτά που προτείνουν τα άλλα τα κόμματα.
0: Θέλει να, η Pauline Hanson, το One Nation, θέλει να κόψει πολλές δαπάνες, πολλά κονδύλια για το περιβάλλον, για την πράσινη ενέργεια. Λέει αυτό κοστίζει πάρα πολλά και αυξάνει τη τιμή στην ενέργεια. Και όταν αυξάνεις τη τιμή, το κόστος της ενέργειας, στην ουσία αυξάνεις όλα τα προϊόντα. Σε αυτό έχει δίκιο. Τώρα, το να βγάζεις χρήματα από την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ενέργεια, μένα είναι λάθος. Το σωστό όμως είναι ότι η ενέργεια είναι πολύ ακριβή στην Αυστραλία, που δεν θα έπρεπε να είναι. Όταν το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο, όταν το ρεύμα είναι πανάκριβο, όταν η βενζίνη, το ντίζελ είναι πανάκριβα, φταίνε οι πολιτικές γραμμές των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και λέει αυτή τώρα, έτσι, που για μένα δεν έχει τις ικανότητες, αλλά λέει κάτι που εισακούγεται σε πολλοί κόσμο. Λέει, γιατί να έχουμε τόσο ακριβή ενέργεια? Δεν μπορούμε ως κυβέρνηση, ως ευρύτερα, ολόκληρη κοινωνία, να αλλάξουμε τη δομή της ενέργειας και του κόστους της ενέργειας?
1: Κανένας δεν θέλει την ακριβή ενέργεια, αλλά αυτά που προτείνονται πρέπει να είναι πολύ μελετημένα,
0: ναι,
1: να αποδώσουν και χωρίς να κάνουν ζημιά αλλού. Επομένως, δεν είναι οι εύκολες λύσεις και τα εύκολα λόγια, είναι το πιο...
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενα προγράμματα για το κόστος του φυσικού αερίου, πολύ ακριβώς στην Αυστραλία, και είναι φθηνό στην Ιαπωνία, που παίρνει φυσικό αέριο από την Αυστραλία.
1: Ένας τομέας που θα πρέπει οι κυβερνήσεις μας να μελετήσουν με πολύ σοβαρό τρόπο.
0: Δεν κάνουν τίποτα,
1: και εκεί
0: όμως
1: να κάνουν κάποιες αλλαγές.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Και ο κόσμος λέει, μα τι στο καλό γίνεται?
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν παίρνουν μέτρα?
1: Εκεί να δώσουν λύσεις και ποια μέτρα θα πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε ανάλυση σε αυτό που θα προτείνουν.
0: Προηγουμένως,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Προηγουμένως, μιλήσαμε για το μεγάλο αριθμό των μεταναστών που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα στην κατοικία, στις υποδομές. Γιατί δεν μειώνεται ο αριθμός μετανάστευσης?
1: Ναι, οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Βλέπω ότι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή συνδέει το μεταναστευτικό με τις άλλες πολιτικές της. Και επομένως λέει ότι θα κάνει κάτι που θα μειώσει τους μετανάστες και το συνδέει με την παροχή κατοικίων. Και αυτό θέλει σοβαρή μελέτη να δούμε. Θα εφαρμοστεί, θα μπορεί να αποδώσει. Όλα είναι προεξέταση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μα γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε.
1: Πρέπει να εξεταστούν.
0: Την ουσία, να συζητήσουμε τα πραγματικά ζητήματα και όχι απλώς ένας καταγγελτικός λόγος, ρατσισμός και τελειώσαμε. Δεν είναι τόσο απλό. Και εάν τα άλλα κόμματα απλώς μόνο καταγγέλουν ρατσισμό και τίποτε άλλο, θα πρέπει να αποδομήσουν, εάν μπορούν, τις πολιτικές θέσεις, την
1: όλα
0: πολιτική
1: τα
0: γραμμή
1: κόμματα
0: έχουν, και όχι απλώς καταγγελτικό λόγο,
1: έχουν υποχρέωση,
0: γιατί ο καταγγελτικός λόγος θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα οδηγήσει περισσότερο κόσμο στην Pauline Hanson και το One Nation, να το
1: όλα
0: ξέρουν αυτό.
1: Τα πολιτικά κόμματα έχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν σοβαρές πολιτικές, να τις εξηγήσουν αυτές τις πολιτικές αναλυτικά στους ψηφοφόρους και να αποδείξουν ότι μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα που υπόσχονται, και θα πρέπει να είναι κοστολογισμένες όλες αυτές οι υποσχέσεις. Αυτό περιμένουμε από όλα τα λεγόμενα σοβαρά πολιτικά κόμματα.
0: Ναι, πάμε σε λίγη μουσική, το τηλέφωνο, σε διαφημίσεις και μουσική και μετά επανερχόμαστε.
1: Ωραία, 94-15-19-23 για να μπορούν να μας πάρουν οι ακροατές μας τηλέφωνο και να συμμετάσχουν στην κουβέντα μας.

0: να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχουμε τον καλό μας φίλο, τον κύριο Δημήτρη, στη γραμμή. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Καλήμαχε.
0: Όπα. Όταν με λέτε κύριε Βαγγέλη, αρχίζω και υδρώνω.
2: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Όχι. Η ανώτερη δημοσιογράφη της παροικίας, σίγουρα.
0: Εντάξει, μας κολακεύεται.
1: Και από άλλον έναν που μιλούσα τώρα, τον κύριο Δημήτρη νούμερο 2, ο οποίος και αυτός θα συμμετάσχει, γι' αυτό δεν θα μιλήσω πολύ. Θα επικεντρωθώ μόνο στο negative gearing για σπίτια. Ίσως είναι η μόνη απόφαση που θα κουνήσει λίγο τη βελόνα, γιατί θα αναγκάσει τους επενδυτές να χτίσουν καινούργια, να κινηθεί η αγορά και να αφήσουν τα σπίτια που έχουν λίγο αξία και είναι λίγο δυνατά, αντέχουν στο χρόνο, να πέσει η τιμή τους λίγο και να τα αγοράσουν οι αυτοί που τα έχουν ανάγκη.
0: Και τα ενίκια, τι αλλαγή θα υποστούν τα ενίκια?
1: Το οικονομικό μου μυαλό δεν φτάνει μέχρι εκεί.
0: Πάντως ο Paul Keating σε κάποια περίοδο είχε κάνει αυτό ακριβώς. Είχε ακυρώσει το negative gearing για 2 χρόνια στην κυβέρνηση του Bob Hawke. Mm-hmm. Και εκείνη την περίοδο εκτοξεύτηκαν τα ενίκια και αναγκάστηκε η κυβέρνηση του Bob Hawke τότε με θησαυροφύλακα το Paul Keating να επαναφέρει το negative gearing.
1: Η απόφαση είναι διαφορετική τώρα. Δεν θα τα ακυρώσει.
0: Όλους χαίρος. Στις εγκατεστημένες κατοικίες, ναι, όχι στις καινούριες. Καινούριες συνεχίζει.
1: Ακριβώς. Θα προτρέψει την αγορά να κινηθεί σε καινούριες, θα κινηθεί η αγορά και τα τι αυτά. Το δεύτερο για το θέμα για τον Γκάζι, μπήκες ακριβώς στην δική μου λογική, ότι είναι ακριβό λόγω ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα για να το βρούνε, αρκετό exploration που λένε. Και για να έχεις καλό exploration χρειάζεται καλή πολιτική, χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο που σου εγγυάται ότι όταν θα βρεις κάτι θα μπορέσεις να το εμποροποιήσεις, γιατί μην ξεχνάμε όταν βρεις γκάζι και χρειαστεί σωληνώσεις μπορεί να θέλει 2-3-5 χρόνια να το βρεις, άλλα 2-3-5 χρόνια να κάνεις τις σωληνώσεις, άλλα 2-3 χρόνια να κάνεις τα συμβόλαια και οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι
0: μεγάλο
1: το κόστος. Πλαίσιο αλλάζει.
0: Μεγάλο κόστος, ναι.
1: Όχι μόνο μεγάλο κόστος, αλλά η ασάφεια, η νομική ασάφεια είναι το κύριο θέμα που κοιτάζουν οι μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν πάνε σε χώρες που υπάρχουν όχι μόνο γκάζι αλλά και άλλα αυτονα πρώτες ύλες. Ναι. Ιδιαίτερα για το γκάζι, όταν χρειάζεται σωληνώσεις, μπορεί να θέλουν και 5-10 χρόνια. Γι' αυτό οι συμφωνίες για την πώληση γκαζού γίνονται τουλάχιστον 5 χρόνια μπροστά. Δηλαδή, όταν βρω εγώ το γκάζι, σου υπόσχομαι θα σου δώσω παροχή το 2032. Δεν είναι κάτι που. Γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι σίγουροι για το πλαίσιο.
0: Ναι, αλλά επίσης είναι και μεγάλες οι αποδοχές και τα κέρδη όμως. Όταν όλα
1: είναι
0: πάνε καλά.
1: Είναι μεγάλες οι αποδοχές και τα κέρδη, αλλά μεγάλο και το ρίσκο. Όταν κοιτάς να επενδύσεις σήμερα, μη τυχόν πάρεις το 2032 και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρει κάποιος άλλος δίπλα σου μεγαλύτερη ποσότητα και να πουλήσει αυτό. Και η εταιρεία που.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Δημήτρη, εσείς ξέρετε την Exxon Mobil ή την British Petroleum ή άλλες εταιρείες ή τη Chevron να έχουν μεγάλες χασούρες ή μεγάλα κέρδη?
1: Όχι, αλλά είναι επιτυχημένες επειδή έχουν επενδύσει παντού, έχουν δημιουργήσει core competence που λέμε, έχουν δημιουργήσει τεχνολογία, είναι ικανοί να ψάξουν στις πιο δύσκολες συνθήκες, κάτω από 2.000 μέτρα κάτω από τη γη, κάτω από τη θάλασσα, ναι. Να αρχίσουν την έρευνα. Θέλουν μήνες, χρόνια η κάθε διαδικασία.
0: Οπότε αν το Αυστραλιανό κράτος επιβάλλει πιο αυστηρά μέτρα και πιο αυξημένους φόρους, δεν θα φύγουν, απλώς θα μειωθούν λίγο τα κέρδη τους. Εντάξει, ούτε γάτους, ούτε ζημιά.

0: εταιρείες, είναι να εξετάσουν μια περίπτωση όπου το ισχύον.
1: Την αστάθεια, εσείς λέτε. Δεν θέλουν αστάθεια. Ναι, okay.
0: Δεν θέλουν αστάθεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Και αλλαγές,
0: είναι καθαροί οι πολιτικοί και θα δουν πόσο αντέχουν να επενδύσουν. Λοιπόν, τώρα προτρίνω τον άλλο μας, τον κύριο φίλο, τον κύριο Δημήτρη.
1: Για ποιον, δεν ξέρω για ποιον μιλάτε. Είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο, αλλά δεν είχα την ευκαιρία
0: κάποιος
1: να μιλήσω. Κάποιος
0: είχε πει ότι θα τηλεφωνήσει και
1: θα δούμε, είδομε. Καλώς, καλώς.
0: Μας ακούει, σίγουρα μας
1: ακούει. Καλώς. Εύχομαι όποιος θέλει να πάρει και να συνεισφέρει.
0: Όχι, όποιος θέλει, βεβαίως, ναι, όποιος θέλει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και θα πούμε τα υπόλοιπα την επόμενη.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Σήμερα, καλή εβδομάδα, κύριε Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Μάλιστα. Τώρα, δεν βγάζουν μεγάλα κέρδη αυτές οι εταιρείες, καλήμαχε. Κλαίγονται σαν τις μωρές Παρθένες, βέβαια, όλες αυτές οι εξορρεκτικές εταιρείες. Αν τους ακούσεις τώρα, ας πούμε, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για την επιβολή 25% ένα φόρου, που δεν είναι φόρος των κερδών, είναι φόρος για το φυσικό αέριο που βγάζουν από το υπέδαφος. Διότι αυτή τη στιγμή πολλές εταιρείες, εξορρεκτικές εταιρείες, δεν πληρώνουν ούτε σεντ για το αέριο που βγάζουν από το υπέδαφος.
2: Το θέμα, Ευαγγέλη, είναι ότι περιμένουμε να δούμε ποια από τα πολιτικά κόμματα θα ρίξει μια σοβαρή ματιά σε αυτό το θέμα και να δούμε τι πολιτικές θα προτείνει στον λαό της Αυστραλίας. Αυτό περιμένουμε.
1: Ωραία. Εδώ όμως έχουμε άλλο ένα πρόβλημα. Σύγκρουση συμφερόντων, καλήμαχε. Γιατί πολλοί πολιτικοί παίρνουν πολλά χρήματα. Δωρεές από τις εταιρείες αυτές στα κόμματα, πρώτον, και δεύτερον, πολλοί πολιτικοί, όταν τελειώσουν από την πολιτική τους καριέρα, βρίσκουν πολύ προσοδοφόρες θέσεις στις εταιρείες αυτές. Συνεπώς υπάρχει το...
2: Μια σοβαρή σύγκρουση συμφέροντων.
1: Δίνουν και παίρνουν και υπάρχει πολύ σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά να λέγονται και πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η σχέση με τις μεγάλες πλούσιες εταιρείες που έχουν υπερκέρδη και δεν γίνεται καμία σοβαρή κίνηση να ανταμυφθεί ο λαός Αυστραλίας για το ρηκτό πλούτο που εξάγεται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
2: Μια
1: αυτό.
2: Που μιλάμε για αυτό το θέμα συγκρούσεις συμφέροντων, είδα μια ανάδυση ψες το βράδυ, έριξα μια ματιά στο διαδίκτυο, που μιλούσε για τα κανάλια, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος, που πολλά από αυτά οι πραγματικοί ιδιοκτήτες που έχουν τις μεγαλύτερες μετοχές είναι μεγάλες εταιρείες που ορίζουν το τι μπορούν να πούνε και ποια θέματα μπορούν να προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνήθως δεν γίνεται σοβαρή έρευνα εκεί που θα πρέπει, δεν γίνεται κριτική εκεί που θα πρέπει.
1: Όπως, για παράδειγμα.
2: Δεν θίγονται συμφέροντα εκεί που θα πρέπει.
1: Πες μου ένα παράδειγμα, για να καταλάβω.
2: Κοίτα, δεν θυμάμαι τώρα από το μυαλό μου, τα είδα ψες το βράδυ, δεν κάθισα να γράψω. Αλλά
1: γιατί εκεί, καλή μαχή.
2: Είναι σοβαρό θέμα.
1: Άμα πάρος. Κοιτάξεις όμως
2: τη, πολύ σοβαρό θέμα
1: τη
2: στην
1: δημοσιογραφία
2: Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, όλα θίγονται, δεν μένει τίποτα κρυπτό και μάλιστα σε βαθμό υπερβολικό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή,
2: κάποια πράγματα.
1: Υπερβολικό από προσανατολισμό, με δίθεν σκάνδαλα, με δίθεν το πτυχίο του ενός, αν πήγε η πανεπιστήμιο, σε ποιο πανεπιστήμιο πήγε, ο Λαζαρίδης.
2: Σοβαρή κριτική γίνονται.
1: Για τον Ανδρουλάκη, για τα εκατομμύρια, για το κτηματολόγιο.
2: Για σοβαρά πράγματα δεν συζητιούνται πολλά πράγματα, Βαγγέλη μου.
1: Πες μου ένα θέμα.
2: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν έχετε στο μυαλό μου. Σου είπα, δεν κράτησα σημειώσεις ψες το βράδυ, δυστυχώς.
1: Γιατί στην Ελλάδα ή στα ζητήματα αυτά ακούω πολλή κριτική, ας πούμε, για τέτοια θέματα, αλλά δεν βλέπω, αντιθέτως βλέπω ο ένας πυροβολεί τον άλλον ή ακούω το εξής. Α, λέει η εκάστοτε κυβέρνηση ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης. Ρε παιδιά, διαβάζετε ελληνικά μέσα να δείτε ποιος ελέγχει ποιον. Αντιθέτως, η αντιπολίτευση έχει πολύ μεγάλη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης, δηλίζουν τον κόνοπα εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης, και όχι μόνο για το

0: Μητσοτάκη ή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντίας εκεί που θα έπρεπε ας πούμε να κάνουν κριτική, όπως ας πούμε στη κυβέρνηση του Καραμαλή το 2009 που παρέδωσε τα ψευδή στοιχεία και τώρα πάλι ξαναβγαίνουν στη φόρα με το ντοκιμαντέρ του Sky, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το δεύτερο επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το τρίτο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα βράδυ, νομίζω χάθη Δευτέρα βράδυ, όπου ο Κώστας Καραμαλής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 μέχρι το 2009, πέρασε στο απειρόβλητο παρά το ότι παρέδιδε ψευδή στοιχεία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγαν στο τέλος του 2009, κατά τη διάρκεια των εκλογών, Οκτώβριο του 2009, κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου με το Πασόκ τις εκλογές τότε. Η συζήτηση ήταν για το έλλειμμα στα 4%. Κατέληξε να είναι στο 14% το έλλειμμα, με την χρεοκόπηση της Ελλάδος, με το χρέος της να ανεβαίνει παταγωδός, με τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές εναντίον της Ελλάδος, τα ομόλογα της Ελλάδος να χρηστεύονται και τα επιτόκια να ανεβαίνουν στα ύψη. Αναλαμβάνει, ο Γεωργάκης έλεγε, λεφτά υπάρχουν, εντάξει, ως ένα σημείο με τα δεδομένα πριν των εκλογών. Μετά τις εκλογές ανακαλύπτουν τα στοιχεία, τα παραδίδουν στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, οι άλλοι ηγέτες συγκλονίζονται, σοκάρονται και ξεκινάει η συζήτηση για την βοήθεια της Ελλάδος κάποια στιγμή και μετά, γιατί είναι χρεοκοπημένη πλέον η Ελλάδα. Δεν ακούω κριτική για τον Κώστα Καραμαλή. Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για το χάος που παρέδωσε. Ο Γεωργάκης τέλος πάντων κρίθηκε, απέτυχε σε μεγάλο βαθμό, έχασε την θέση του, έχασε το κόμμα του. Ο Κώστας Καραμαλής ακόμα τον αποθεώνουν. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει, να δώσουμε προσοχή στο Κώστα Καραμαλή. Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για το οικονομικό χάος που παρέδωσε.
1: Εγώ, αυτό που εννοούσα νωρίτερα στις παρατηρήσεις που έκανα είναι ότι κάποια συμφέροντα κάποιων πολύ μεγάλων, αυτοί που έχουν τις μεγάλες μετοχές σε πολλά από αυτά τα κανάλια, τα δικά τους τα θέματα δεν προβάλλονται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Υπάρχουν όμως άλλα κανάλια που τα προβάλλουν.
1: Εκεί το πήγα, δεν το πήγα αλλού.
0: Υπάρχουν άλλα κανάλια που τα προβάλλουν καλύτερα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ίσα βλέπω μεγάλη επιθετικότητα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν φαίνεται να κρύβονται και πολλά, εκτός από ορισμένα πράγματα που ειλικρινά, ξέρω εγώ, απορεί κανείς, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι με ειδικά συμφέροντα. Απλώς είναι ιδεολογικές θέσεις ορισμένων. Βλέπω ότι, ας πούμε, το ΚΚΕ παραμένει σε κάποιο είδους, υπάρχει απόλυτη ανοχή σε οποιαδήποτε θέσεις, παράλογες θέσεις παίρνει το ΚΚΕ. Δηλαδή, άμα άκουγες τις θέσεις του ΚΚΕ στο περιβάλλον, θα έλεγες εδώ είναι ακροδεξιό, ακραίο κόμμα. Άμα άκουγες τις θέσεις του ΚΚΕ για τους ομοφιλόφιλους, για το νόμο που ψηφίστηκε για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, το ΚΚΕ το καταψήφισε. Δηλαδή, ας πούμε, τα ακραία κόμματα καταψήφισαν συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ. Θα έλεγε κανείς, αυτοί είναι ακροδεξοί φασίστες. Αλλά εκεί τους εμφανίζουν ως παιδιά του λαού. Δηλαδή, εκεί υπάρχει αυτή η σιωπή σε πολλά ελληνικά μέσα που αφήνουν το ΚΚΕ στο απειρόβλητο. Οι φασιστικές, τραμπούκικες τακτικές στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια, οπουδήποτε αλλού στο δυτικό κόσμο, θα υπήρξε κατακραυγή εναντίον των φασιστικών αυτών πράξεων. Στην Ελλάδα είναι τα αριστερά κόμματα, δεν χάνεται ο κόσμος. Περνάνε και αυτά στο απειρόβλητο. Η βία στα ελληνικά πανεπιστήμια, ο τραμπουκισμός, είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά πρέπει να λήξουν κάποια στιγμή και πρέπει να βγουν όλα στο φως.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν τολμούν τα πολιτικά κόμματα να κάνουν το ευνόητο σε αυτό το θέμα. Το έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Παραμένουν, όπως είπαμε, στο απερόβλητο. Πάμε σε λίγη μουσική. Το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, καλή μαχή.
1: 94, 15, 19, 23. 94, 15, 19, 23.
0: Να πάμε να ακούσουμε. Άναψε καινούριο μου φεγγάρι. Πάμε.

0: Μάλιστα, καλή μαχέ. Πάντως δεν ξέρω, μα είδες το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, το δεύτερο επεισόδιο, το πρώτο και το δεύτερο, τα είδες καθόλου?
1: Όχι, δεν
0: αποσπάσματα.
1: Δυστυχώς,
0: έχουν
1: όχι.
0: Κάνει πολύ καλή δουλειά οι δύο παραγωγοί, οι δύο δημοσιογράφοι, οι κοπέλες, η Βαρβιτσιώτη και η Δενδρινού, Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού, έχουν πάρει συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές από την Ευρώπη και την Ελλάδα των ανθρώπων εκείνης της περίοδου του 2015 με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα από τον Ιανουάριο του 2015, το πρώτο εξάμενο ας πούμε ουσιαστικά. Και πραγματικά εντάξει, μας πάει πίσω στην περίοδο εκείνη και τα τραύματα της περίοδου εκείνης, αλλά μου κάνει εντύπωση οι ίδιοι ας πούμε οι πρωταγωνιστές από τον ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα ομολογούν, ας πούμε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ομολογεί ότι δεν ξέρανε πού είναι η πραγματική εξουσία στην Ευρώπη. Ρε παιδιά, αναλαμβάνετε μια διακυβέρνηση μιας χώρας και δεν ξέρετε με ποιους να συζητήσετε. Λέει ότι είχαν αυτή την αφέλεια ότι δεν γνωρίζανε πού ακριβώς βρίσκεται η εξουσία. Τα αποθέματα στα ταμεία του κράτους Ελλάδος ήταν σχεδόν στο μηδέν. Δεν το γνωρίζανε αυτό. Αλλά ο Βαρουφάκης έλεγε, είχε το κόλπο ας πούμε, θα εκβιάσει τους Ευρωπαίους, θα δώσουν τα λεφτά χωρίς μέτρα. Είδαμε πώς πήγε αυτό στο τέλος. Ας πούμε θέλουν να εκβιάσουν τώρα τη Γερμανία, να εκβιάσουν τη Γαλλία. Και λένε πολλοί πρωταγωνιστές από την Ευρώπη, εμείς λέει, ως η πολιτική ηγεσία, έπρεπε να λογοδοτήσουμε στους δικούς μας λαούς, στα δικά μας κοινοβούλια, πώς θα δίναμε χρήματα στην Ελλάδα χωρίς σοβαρούς όρους, αυστηρούς όρους, τη στιγμή που χώρες όπως η Εστονία, η Λιθουανία είχαν πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, πολύ χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις και Έλληνες, η Ελλάδα ζητούσε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορούσαν να δώσουν χρήματα οι Ευρωπαίοι όταν είχαν αυτές τις δυσκολίες. Δεν θα άτεχαν οι δικές τους κυβερνήσεις, καλήμαχοι. Παρά τα αυτά όμως έχουμε την ελληνική αντίληψη ότι εμείς ζητάγαμε αξιοπρέπεια και ζητάγαμε αυξημένους ή τέλος πάντων όχι τόσο μεγάλες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Παιδιά, η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει πολύ πριν. Όταν παίρναμε τα πακέτα Ντελόρ δεκαετίες του 80 και αντί να τα επενδύσουμε...
1: Κάναμε το μάγκα πηγαίνοντας στα...
0: Αντί να επενδύσουμε σε παραγωγικούς τομείς, να βελτιώσουμε, να εξυγχρονίσουμε τη γεωργία, να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία, να εξυγχρονίσουμε όλες τις υποδομές της χώρας, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Αντί αυτού τι κάναμε, παίρναμε ακριβά αυτοκίνητα,
1: και πηγαίναμε εκδρομές,
0: τα τρώγαμε στα μπουζούκια.
1: Βίλες.
0: Ποιος θέλει αυτά? Ακριβώς. Οι κακοί Ευρωπαίοι που μας δίναν τα χρήματα και δεν ελέγχανε, ή εμείς που τα τρώγαμε και δεν κάναμε τη σωστή διαχείριση των χρημάτων αυτών?
1: Τα σπαταλούσαμε, ναι. Δεν κάναμε επενδύσεις σωστές.
0: Ταυτόχρονα είχαμε συντάξεις εν συγκρίση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολύ αυξημένες, παχυλές συντάξεις. Νέοι άνθρωποι, στα 45 τους, πέρανε σύνταξη καλή μαχή.
1: Ανόητα πράγματα.
0: Με 15 χρόνια μόνο υπηρεσία.
1: Βεβαίως, ανόητα πράγματα.
0: Πέρανε συντάξεις με τη σύνταξη να είναι πιο απάνω, πιο ακριβή, πιο αυξημένη από ότι ο μισθός που έπαιρνε. Οπα, μηνύματα, επαναρχόμαστε. Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: I must έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zita.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.
0: Και πάλι μαζί. Μας πετάχτηκε το μήνυμα αυτό, δεν το είδαμε καλή, μα πρέπει να προσέχουμε το ρολόι,
1: ώρα μας,
0: την
1: ναι.
0: ώρα.
1: Αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε.
0: Μπαίνει αυτόματα. Ναι. Το ξέρουν οι φίλοι μας. Εντάξει, μας δικαιολογούν για τα μικρολαθάκια εδώ, δεν είναι, έχουμε τη δυνατότητα. Δεν έχουμε ολόκληρο συνεργείο από πίσω μας, γιατί σε πολλά στούντιο έχουν τους ηχολήπτες, έχουν τους παραγωγούς, έχουν τον ένα τον άλλον, σε βοηθούν, συντονίζουν. Εμείς οι δύο
1: θα κάνουμε, Ευαγγέλη μου.
0: Όλα. Λοιπόν, ζητούμε την κατανόησή σας, φίλες και φίλοι, αλλά αυτό που είπε το μήνυμα, να γίνουμε μέλη, εάν δεν είμαστε, στο σταθμό μας, στα ελληνικά προγράμματα του 3ZZ, και αν είμαστε, ασφαλώς να ανανεώσουμε την συνδρομή μας. Είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό, βοηθάτε έτσι την ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά μας προγράμματα. Χωρίς τα μέλη μας δεν μπορούμε να έχουμε τις ώρες ελληνικών προγραμμάτων. Καλή μαχή, έτσι
1: πολύ
0: δεν
1: σωστά.
0: Είναι.
1: Έχουμε ανάγκη της ελληνικής παροχής να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ζητάμε. Μπορούμε να πούμε παρακαλάμε να γίνετε μέλη, ώστε να προστατεύσουμε τις ελληνικές ώρες. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις ώρες που έχουμε.
0: Μια εύρωστη δυναμική ελληνική παροικία. Δεν μπορούμε να έχουμε μερικά εκατοντάδες μέλη. Καλή μάχη.
1: Ακριβώς.
0: Φίλες και φίλοι, γίνετε κι εσείς μέλη. Πείτε και στους φίλους σας και στους συγγενείς σας να γίνουν μέλη. Να αυξήσουμε τον αριθμό. Δεν είναι τίποτα. $16 ετησίως.
1: Δεν μπορείτε αυτά. Είναι στις καφέδες.
0: Τίποτα. Και 11 για τους συνταξιούχους. Και έχουμε πολλούς συνταξιούχους. Έχουμε και πολλούς νέους που μας ακούνε. Ξέρω, καλή μάχη. Μας παίρνουν και τηλέφωνο. Πολλοί βέβαια δεν παίρνουν τηλέφωνο, οι περισσότεροι δεν παίρνουν τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι μας ακούνε πάρα πολύ και νέοι άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους και θέλουν να ακούσουν έτσι μερικές ελληνικές λέξεις, παιδί μου, μερικές ελληνικές προτάσεις, μερικά ελληνικά θέματα έτσι για πλάκα. Μερικοί διαφωνούν, μερικοί συμφωνούν, δεν έχει σημασία αυτό. Πρέπει να υπάρχει και διάλογος και αντίλογος.
1: Και διαφωνίες.
0: Αυτά είναι ωραία πράγματα. Όλα βέβαια μέσα από έναν πολιτισμένο διάλογο.
1: Ακριβώς.
0: Και επιχειρήματα. Μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να συμφωνούμε. Είναι κάτι ωραίο, κάτι όμορφο.
1: Και παραμένουμε φίλοι. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Και είναι ωραίο να ακούγεται ελληνική γλώσσα, να τα ακούνε και τα παιδιά μας. Ρωτούσα μερικούς φίλους μερικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ελληνική εκπαίδευση, την συνέχεια της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία μας. Και ορισμένες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει, όπως είπε ένας φίλος, να μιλάμε στο σπίτι ελληνικά. Να μιλάμε στα παιδιά μας ελληνικά.
1: Και όταν
0: να ακούγεται η ελληνική γλώσσα.
1: Όταν βρίσκονται παιδιά παρόν μας, όπου και να είμαστε, πρέπει να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα.
0: Να προσπαθούμε όσο το δυνατό περισσότερο και να μην.
1: Είναι το πρώτο.
0: Διστάζουμε, έστω και αν εν ανάγκη να ανακατέψουμε αγγλικά με ελληνικά.
1: Δεν πειράζει.
0: Και να μην κατηγορήσουμε καθόλου τα παιδιά εάν κάνουν λάθη. Έτσι, να τα προωθήσουμε, να τα υποστηρίξουμε. Ένα άλλο πολύ ωραία πρόταση που άκουσα και την έχουμε πει εδώ επανειλημμένα, καλή μάχη, πολλές φορές. Πρέπει μια συντονισμένη προσπάθεια της ευρύτερης ελληνικής παροικίας εδώ να συντονιστεί, να βγάλει κονδύλια και να στείλει με υποτροφίες τα παιδιά εδώ στην
1: Κάθε
0: Ελλάδα.
1: Κάθε χρόνο έναν αριθμό.
0: Να στείλει πολλά παιδιά στην Ελλάδα να κάνουν μαθήματα εκεί στα σχολεία, να ενταχθούν στο ελληνικό σχολείο για ορισμένους μήνες.
1: Για 2-3 μήνες, τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Να συνεχίσουν τα μαθήματά τους και τα αγγλικά, αλλά και τα ελληνικά σε ελληνικό σχολείο εκεί, και να γίνει αυτό κάθε χρόνο, κάθε μερικά χρόνια. Αυτά τα παιδιά, καλήμαχε, θα μιλούν άπτεστα την ελληνική γλώσσα, θα δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τους εκεί συμμαθητές τους, θα γίνουν φίλοι, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα γίνουν φίλοι για ζωή. Έτσι δημιουργούνται οι σχέσεις και στο πρώτο στάδιο ως μαθητές, ως φοιτητές, αλλά και ευρύτερα όταν γίνουν επαγγελματίες, όταν γίνουν άνθρωποι με άλλες υποχρεώσεις, θα έχουν τους δεσμούς αυτούς και θα μπορέσουν να επεκτείνουν αυτές τις διασυνδέσεις με την Ελλάδα.
1: Άρα είπαμε το πρώτο στάδιο που είναι πάρα πολύ αναγκαίο, εμείς να ομιλούμε στα παιδιά μας στο σπίτι ελληνικά, και οποτεδήποτε είναι νέοι ή μικρά παιδιά παρών, πάντα να μιλούμε στην ελληνική μας γλώσσα. Έτσι το αυτί τους θα συνηθίσει, έτσι θα μάθουν πιο πολλές λέξεις, έτσι θα πάρουν και το θάρρος να μπουν σε συζητήσεις. Πάντα με τη δική μας την προσοχή, την ενθάρρυνση, αλλά και τη βοήθεια. Ποτέ να μην τους κοροδεύουμε, ποτέ μα ποτέ. Αυτό είναι έγκλημα. Οποιοςδήποτε κοροδέψει ένα νέο παιδί εδώ που δεν μιλάει καλά ελληνικά, είναι εγκληματίες στα δικά μου τα μάτια.
0: Ναι, πρέπει να υποστηρίζουμε.
1: Και να τα βοηθούμε τα παιδιά.
0: Να υποστηρίζουμε τους νέους μας, τα νέα παιδιά, ασφαλώς και να τους ενθαρρύνουμε.
1: Βεβαίως. Έτσι.
0: Και όχι να αποθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε, να βοηθούμε και να υποστηρίζουμε. Εγώ το κάνω και με σένα. Όταν κάνεις λαθάκια και πάρα, εντάξει.
1: Εγώ το δέχομαι.
0: Μπορεί να σε διορθώσω, αλλά να σε υποστηρίξω. Και εγώ όταν κάνω λάθη, θέλω να με διορθώνεις.
1: Αν με διορθώσεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ντρέπομαι. Εγώ παραδέχομαι ότι τα ελληνικά μου θέλουν βελτίωση. Όποιος με διορθώσει, εγώ είμαι ευγνώμων. Δεν μου κακοφαίνεται καθόλου.
0: Για σένα τα ελληνικά είναι δεύτερη γλώσσα, είναι ξένη γλώσσα. Ας πούμε, έπρεπε να τη μάθεις να επενδύσεις πάνω σε αυτήν, έτσι.
1: Ήρθα εδώ 5 χρόνο παιδάκι. Ναι.
0: Εδώ έχουμε Έλληνες στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν τέτοια κατάχρηση της γλώσσας, κάνουν τέτοια τραγικά λάθη. Όλοι μας βέβαια κάνουμε λάθη, έτσι, ουδείς αλάνθαστος, αλλά εκεί είναι, ας πούμε, η δουλειά τους, ρε παιδί μου, είναι η δουλειά τους και κάνουν τραγικά λάθη. Ακούσα ανθρώπους, ας πούμε, που τα κάνουν σαρδάμ, εντελώς σαρδάμ. Πρέπει να είμαστε και πιο ανεκτικοί, αλλά πρέπει να είμαστε και όσο το δυνατόν πιο σοβαροί, έτσι, σε όλες μας τις... όταν φαινόμαστε, ας πούμε, και έχουμε κάποιο λόγο, κάποιο δημόσιο λόγο. Λοιπόν, αυτό το ντοκιματέρ στο χιλιοστό που μιλούσαμε, Καλλίμαχε, πολύ ωραία δουλειά. Εγώ, όποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, ας προσπαθήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι... ξέρω ότι μπορείς, αν έχεις με VPN... ελληνικό VPN, ας πούμε, να υποτίθεται, ας πούμε, έχεις το laptop, το διαδίκτυο, να φαίνεσαι ότι είσαι στην Ελλάδα. Και γίνεται αυτό, υπάρχει Virtual Private Network, να το κάνεις και να μπορείς να παρακολουθήσεις απευθείας από εκεί. Αξίζει το κόπο. Θυμόμαστε εκείνη την εποχή, τραγική ως ένα σημείο, δύσκολη εποχή, άδεια ταμεία, ενώ ήταν φως φανάρι ότι ήταν άδεια τα ταμεία. Ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας πίστευαν ότι είχαν το κόλπο να εκβιάσουν τους Ευρωπαίους, να τους δίνουν τα χρήματα χωρίς να έχουν υποχρεώσεις.
1: Και το κακό είναι με αυτό τον δίθεν εκβιασμό, μας βάλαν σε πολύ μεγαλύτερο χρέος κιόλας. Τέτοια ανευθυνότητα.
0: Ήταν και μεγαλύτερο χρέος και καθυστέρησε η έξοδος της Ελλάδος από την κρίση, επιδείνωσε όλους τους δείκτες της οικονομίας, επέκτηνε την κρίση για την Ελλάδα. Εάν δεις, ας πούμε, Πορτογαλία, Ιρλανδία, πέρασαν και αυτοί μνημόνιο, η Κύπρος επίσης, σκληρό μνημόνιο, αλλά όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι ήταν δύσκολη κατάσταση, έβαλαν όλη πλάτη και το ξεπέρασαν σχετικά πολύ γρήγορα. Στην Ελλάδα αρχικά είχαμε ασφαλώς τα ψέματα του Κώστα Καραμαλή και της κυβέρνησής του για το πραγματικό έλλειμμα και το πραγματικό χρέος, εγκληματικό αυτό. Μετά είχαμε, όταν ο Γιωργάκης, εντάξει, πρωτίστως έλεγε λεφτά υπάρχουν, μετά όμως αναγκάστηκε να προσγειωθεί, τα άλλα κόμματα τι έκαναν? Σκληρή αντιπολίτευση. Ο Σαμαράς ξεκίνησε το αντιμνημονιακό, την αντιμνημονιακή ρητορική. Όταν ανέλαβε την εξουσία το 2012, έκανε μεταστροφή. Έκανε στροφή 180 μοιρών. Και συνέχισε το μνημόνιο και τη μνημονιακή πολιτική. Αλλά ξεκίνησε αυτό την αντιμνημονιακή ρητορική που ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, την έκανε σημαία. Η διαφορά είναι ο Σαμαράς το έκανε γιατί ήξερε να κερδίσει την εξουσία, αλλά ήξερε ότι οι δυσκολίες ήταν πραγματικές. Ο Τσίπρας πίστευε ότι θα μπορούσε να εκβιάσει τους Ευρωπαίους και θα κάνει του κεφαλιού του, πώς το έλεγε, θα παίζουν τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα όμως ήταν τραγικά αφελής, είχε τραγική άγνοια των πραγμάτων και αναγκάστηκε να προσγειωθεί πολύ αργά με μεγάλο οικονομικό κόστος. Κλείσανε τις τράπεζες, υπερχρέωσαν περαιτέρω το ελληνικό δημόσιο, ξεπούλησαν πάρα πολλά πράγματα, τα ασημικά του κράτους, μεγάλη χασούρα, μεγάλες απώλειες. Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν αποφευχθεί εάν είχαν λίγη λογική, ρε παιδί μου, να συμμορφωθούν το γρηγορότερο, να λάβουν τα σκληρά μέτρα. Τα σκληρά μεν απαραίτητα δε ως ένα σημείο, όταν ο άλλος σε χρηματοδοτεί, όταν είσαι χρεοκοπημένος, δεν έχεις πολλές επιλογές. Και θα είχε ξεπεραστεί η κρίση πολύ νωρίτερα. Πάντως, παρόλα αυτά, η Ελλάδα τώρα οικονομικά προχωράει πολύ δυναμικά. Έχει μεγάλη βελτίωση. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες ακόμα, βέβαια. Αλλά έχει ενισχυθεί και με τα αμυντικά της συστήματα. Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει για το μισό Αιγαίο. Λες και είναι δικό της.
1: Με το έτσι θέλω. Και αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλες ταραχές, δυστυχώς. Όταν θα πάνε να... Τώρα μπορούν να ψηφίσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Όταν θα πάνε να το επιβάλλουν αυτό, εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα, Βαγγέλη. Και μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο. Μακάρι όχι. Αλλά όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, η τακτική της Τουρκίας πρώτα απ' όλα είναι απαραδεκτή, επικίνδυνη και δημιουργεί απίστευτες διαστάσεις επικινδυνότητας στη περιοχή. Απίστευτη αποσταθεροποίηση της περιοχής
1: και
0: της κινήσεις της Τουρκίας. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει καταδίκη από όλες τις δημοκρατικές χώρες εναντίον της Τουρκίας, καλήμαχη.
1: Ιδέα από την ίδια την Ενωμένη Ευρώπη.
0: Και την Αμερική και την Ευρώπη.
1: Βεβαίως.
0: Θα περίμενε κανείς. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, τηλέφωνο για να πάμε σε λίγη μουσική.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23.

0: Μάλιστα, καλή μαχή. Η μέλισσα σε μοναχική καρδιά. Ο Ακύλας νούμερο 10 στο Eurovision. Εντάξει. Εμείς του είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία του παιδιού. Αλλά βέβαια ήταν λίγο έτσι. Αλλά πήγε στους τελικούς πάλι καλά.
1: Έλα πάντων. Λίγη σοβαρότητα χρειάζεται, Ευαγγέλη μου.
0: Η Delta Goodrum όμως με την Αυστραλία.
1: Υπέροχη.
0: Μια πολύ ωραία παρουσία και συμμετοχή στο Eurovision. Η τέταρτη η Αυστραλία
1: ήταν
0: κατέληξε.
1: Σοβαρή και υπέροχη.
0: Και άκουσα και ασφαλώς πολύ όμορφα σχόλια για την Delta εδώ στην Αυστραλία, γιατί είναι πραγματικά μια υπέροχη τραγουδίστρια. Έχει μια όμορφη, υπέροχη άβρα αυτή η κοπέλα. Έχει μια τρομερή φωνή. Αλλά παρατήρησα εκτός από τα σχόλια στην Αυστραλία, καλέμαχε, και πολύ όμορφα σχόλια στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αγαπούν την Delta.
1: Βεβαίως.
0: Την αγαπούν πάρα πολύ. Και φαίνεται ότι η μνήμη του ελληνικού κοινού τη γνωρίζει από πολύ παλιά, γιατί ένα τραγούδι της Delta ήταν σε μια ωραία διαφήμιση με σοκολατένια σνακ. Mm-hmm. Και ο Έλληνας γνώριζε αυτή τη φωνή και αυτή την ομορφιά. Παρόμοιο έτσι ρυθμό τραγουδιού, ένα τραγούδι που έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κοινού από το 2003, κάπου εκεί. Τραγουδούσε στη διαφήμιση την μπαλάντα Lost Without You. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Mm-hmm. Και ασφαλώς η Delta είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια.
1: Και εμφανίσιμη και όλα τα έχει.
0: Έχει μια τρομερή έτσι μια ομορφιά απίστευτη, αλλά ευρύτερα μια όμορφη άβρα που φωτοβολίζει, φωτοβολά. Και στο Eurovision η παρουσίασή της ήταν τρομερή, απίστευτη. Ναι. Εντάξει, ευχόμαστε και συγχαρητήρια στη Βουλγαρία που κέρδισε το πρώτο βραβείο. Ήρθε η νικήτρια, η Βουλγαρία. Μπράβο τους. Καλή μαχία. Ένα βιβλίο τώρα, δεν ξέρω αν είδες, το βιβλίο του Αντώνη Καλδέλη, Anthony Καλδέλας, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το 1453 λέει, δεν ήταν αναπόφευκτη η άλωση της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με το νέο βιβλίο του Αντώνη Καλδέλη. Αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της πόλης, η πόλη δεν θα έπεφτε, η Κωνσταντινούπολη. Έπεσε, όπως γνωρίζουμε, την αποφράδα ημέρα 29 Μαΐου 1453. Είναι η μαύρη ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και της κατάληψης ολόκληρου του Βυζαντίου. Στην ουσία είχαν μείνει μόνο από μενάρια στην Πελοπόννησο απήλθε η τελική καταστροφή μερικά χρόνια αργότερα, αλλά η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα, η μεγάλη όμορφη πόλη, καταστράφηκε τότε, το 1453. Ο Καλδέλης, ο οποίος μάλιστα είναι πολυγραφότος συγγραφέας και έχει μιλήσει και για την ιστορική εξάπλωση του χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο και τη σύγκρουσή του στον ελλαδικό χώρο, σύγκρουσή του με την αρχαία ελληνική πατρόαθρησκεία, έχει μιλήσει γι' αυτά σε προηγούμενα
1: και
0: βιβλία του.
1: Και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχος επιστήμονας. Στο τελευταίο του βιβλίο μιλάει τώρα, όπως είπαμε, για την Κωνσταντινούπολη. Εάν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές και μεγαλύτερη βοήθεια από τους Βενετούς, υπήρχε πιθανότητα να είχε σωθεί η Κωνσταντινούπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται στους Ρωμαίους ο Καλδέλης και έχει δίκιο.
1: Ήταν Ρωμαίοι, ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
0: Ήταν Ρωμαίοι, αλλά με πολλά ελληνικά στοιχεία, Έλληνες σε μεγάλο βαθμό, είχαν μια ελληνική παράδοση, είχαν όμως και πολύ σημαντική χριστιανική και ρωμαϊκή
1: και
0: παράδοση.
1: Και η γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα από τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, η ελληνική γλώσσα.
0: Μετά Χριστόν.
1: Αλλά στην ουσία ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων δεν ένιωθε ότι ήταν Ρωμαίοι και ότι ήταν πολίτες της αυτοκρατορίας.
0: Ένιωθαν Ρωμαίοι.
1: Πολλοί ναι, ένα μεγάλο βαθμό, όχι όλοι.
0: Ένιωθαν Ρωμαίοι του κράτους Των Ρωμαίων.
1: Των Ρωμαίων, διότι ήταν κράτος των Ρωμαίων.
0: Ελληνόφωνο, μιλούσαν ελληνικά, είχαν ελληνική παράδοση, ήταν χριστιανοί.
1: Δεν είχαν ελληνική συνείδηση. Είχαν ρωμαϊκή συνείδηση.
0: Εν μέρη είχαν και ελληνική συνείδηση.
1: Εν μέρη, πολύ λίγο.
0: Αν ακούσεις τον τελευταίο λόγο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που έπεσε στην άβυση της Κωνσταντινούπολης, μιλάει για το γένος λαμπρό των Ελλήνων από την αρχαία εποχή.
1: Πολύ αργά.
0: Εντάξει, δεκτών.
1: Πολύ, πολύ αργά.
0: Πάντως μίλησε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε αυτή η σύνδεση με το αρχαίο ελληνικό, αρχαιοελληνικό παρελθόν.
1: Τεράστια σύγκρουση.
0: Τα ομηρικά έπι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια σε λίγο, γιατί έχουμε
1: έτσι, φιλμ,
0: την ταινία. Τα ομηρικά έπι ήταν στην διδαχή των παιδιών στα σχολεία της εποχής εκείνης, στο Βυζάντιο, στη Ρωμαϊκή αυτή αυτοκρατορία, το Βυζάντιο όπως το λέμε τώρα, η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα ελληνικά κείμενα ήταν τα κείμενα που διάβαζαν, ασφαλώς και τα χριστιανικά κείμενα ήταν τα κείμενα που μάθαιναν και διάβαζαν. Υπήρχε κάποιος διχασμός στην προσωπικότητά τους, ασφαλώς, αλλά όταν ήρθαν τα δύσκολα, επικαλέστηκαν το αρχαιοελληνικό τους.
1: Η ανάγκη τους έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά 2-3-4 αιώνες πολύ καθυστερημένα. Αυτά
0: έχει ζωή, καλέμαχε.
1: Επικαλέστηκαν τη βοήθεια αυτό που κατέστρεψαν οι ίδιοι.
0: Αξίζει, φίλες και φίλοι, να διαβάσετε τα βιβλία του Καλδέλη. Έχει γράψει πολλά βιβλία, αρκετά βιβλία πάνω στο Βυζάντιο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στον Ελληνισμό και τώρα το τελευταίο του για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Να πούμε βέβαια ότι μετά την άλωση, όταν μπήκαν οι Οθωμανοί μέσα, δόθηκε χρόνος να λαϊλατήσουν ό,τι θέλουν οι στρατιώτες, οι πολιορκητές.
1: Και να βιάσουν και να κάνουν
0: να
1: όλα τα
0: ίσια. Να δολοφονήσουν. Ο Καλδέλης λέει δεν έγιναν τόσες πολλές καταστροφές όσες ας πούμε θα φανταζόταν κανείς. Η αλήθεια και είχε ερημώσει η πόλη μερικές μέρες ας πούμε μετά και έμεινε ερημωμένη. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί ερημώθηκε, διότι έγιναν καταστροφές, βανδαλισμοί, λαϊλασίες, βιασμοί. Πουλήθηκαν στο δουλεμπόριο όσες γυναίκες και παιδιά πιάστηκαν. Περισσότεροι άνδρες δολοφονήθηκαν ασφαλώς ή προσπάθησαν να δραπετεύσουν, να σώσουν τις ζωές τους. Έχασαν όλες τις περιουσίες, έχασαν και πολλές τις ζωές τους. Ο Γενάδιος Σχολάριος όμως είχε συμφωνήσει με τον Πορθητή, τον Μωάμεθ.
1: Από την πρώτη μέρα κιόλας.
0: Να υπονομεύσει. Ο Καλδέλης λέει δεν υπήρχε τεράστια υπονόμευση μέσα στην πόλη, αλλά ξέρουμε ας πούμε ότι ο Γενάδιος Σχολάριος υπονόμευε από παλιά και ήταν εναντίον του Παλαιολόγου λόγω θρησκευτικών αντιπαραθέσεων. Ο Παλαιολόγος ήταν ενωτικός, ο Γενάδιος Σχολάριος ανθενωτικός και προτιμούσαν τους Τούρκους και τους Οθωμανούς παρά τους Βενετούς.
1: Και ο Σχολάριος είναι αυτό που λέει. Που έλεγε, θα το πω λίγο λαϊκά, είμαι χριστιανός, δεν είμαι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Το περίφημο αυτό, το είχε πει και το είχε τονίσει. Και ο ίδιος ήταν που έδωσε διαταγές να καούνε όλα τα βιβλία
0: του Πλήθωνα. Μήπως.
1: Του Πλήθωνα, βεβαίως.
0: Ναι, αργότερα. Ο Πλήθωνας που ζούσε, ας πούμε, στην
1: Ήταν και συμμαθητές, ναι.
0: Ναι, και το μεγάλος επιστήμονας και φιλόλογος και
1: αγαπούσε την αρχαία Ελλάδα.
0: Άνθρωπος των γραμμάτων.
1: Και των γραμμάτων.
0: Ήθελε να βιώσει τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Είχε γράψει
1: πολλά βιβλία πάνω σε αυτό.
0: Ήθελε να βιώσει την αρχαιοελληνική θρησκεία και ασφαλώς τον πολέμησαν φανατικά οι χριστιανοί.
1: Και ο πατριάρχης αυτός έδωσε την διαταγή να κάψουν τα βιβλία του.
0: Ναι, ο Πλήθων ζούσε στο Μιστρά, έτσι. Ναι, υπάρχουν όλες αυτές τις πλευρές, οι πτυχές της ελληνικής μας ιστορίας. Ο Λουκάς ο Νοταράς, στη Κωνσταντινούπολη, και αυτός ανθενωτικός, και αυτός μαζί με το Γενάδιο Σχολάριο και τους άλλους, τους ανθενωτικούς, ο ίδιος πήγε να καλωσορίσει τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Ο Πορθητής όταν τον συνάντησε του λέει γιατί λέει με τα τεράστια πλούτη σου δεν βοήθησε στην πόλη σου να σωθεί. Και έδινε μερικές δικαιολογίες, του προσέφερε άλλα δώρα εκεί ο Νοταράς, πολύ πλούσιος. Ισοδύναμος με θέση πρωθυπουργική, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τέλος ο Νοταράς έχασε όμως και τους γιους του. Τους δύο μεγάλους τους έχασε γιατί τους εκτέλεσε ο Μωάμεθ. Το μικρό τον πήρε στο χαρέμι του ο Μωάμεθ. Ναι. Και ο Νοταράς έχασε και αυτό στο κεφάλι του. Συνεπώς αυτό είναι μάθημα για όλους αυτούς που θέλουν να υποστηρίξουν ξένες δυνάμεις, να είναι η πέμπτη φάλαγγα εντός μιας χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Στο τέλος θα χάσουν το ίδιο στο κεφάλι. Το βλέπω ιδιαίτερα καλή μαχία στις πλατείες.
1: Κανένας δεν αγαπάει το προδότη. Κανένας μα κανένας.
0: Το βλέπω στις διαδηλώσεις της Δύσης. Διαδηλωτές που υποστηρίζουν τη Χαμάς, υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ. Παιδιά, όταν πάτε εκεί ή βρεθείτε μαζί τους, εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα χάσετε τα κεφάλια σας. Να το ξέρετε αυτό. Έγινε και στο Ιράν με την επανάσταση στο Ιράν με τους Αγιατολάχ. Μαρξιστές και Ισλαμιστές μαζί ενωμένοι, όταν όμως κέρδισε η επανάσταση, ποιοι έχασαν τη ζωή τους πρώτοι? Οι μαρξιστές.
1: Ναι. Κοίτα, εδώ που τα λέμε όμως να πούμε και κάτι άλλο. Οι διαμαρτυρίες εναντίον και η υπεράσπιση των Παλαιστίνιων, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι διαμαρτυρηθήκαν προς υποστήριξη της Χαμάς. Διαμαρτυρηθήκαν εναντίον την δολοφονία
0: των αμάχων.
1: Χιλιάδες αμάχων, γυναίκες, άντρες και παιδιά. Εκεί ήταν η μεγάλη διαμαρτυρία. Όχι προς υποστήριξη της Χαμάς. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
0: Και όμως υπάρχει ένας συνασπισμός μεταξύ των νέων μαρξιστών και των Ισλαμιστών.
1: Αυτή μπορεί, ναι.
0: Υπάρχει μια συμμαχία αυτών που θέλουν να υπονομεύσουν κοινωνίες, δυτικές κυβερνήσεις, δυτικά συστήματα. Το θέλουν, το υπολογούν, δεν το κρύβουν.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου αυτό και αυτό το καταδικάζουμε ως λογική καταδίκαση. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν και οι άλλοι που η διαμαρτυρία τους είχε να κάνει με τον χιλιάδες χαμένων αθώων ζώων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Την Οδύσσια, το φιλμ, την ταινία του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάτι θες να πεις καλή μαχή? Να πούμε στους φίλους
1: αυτή
0: μας.
1: Αυτή η ταινία πρέπει να καταδικαστεί από όλους, αυτή η παραγωγή.
0: Καινούρια ταινία βγαίνει στο σινεμά στην Αμερική και στην Ευρώπη, νομίζω 17 Ιουλίου φέτος. Καινούρια ταινία, η Οδύσσια, του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα.
1: Για μια φορά ακόμα το Hollywood υπονομεύει με βάρβαρο τρόπο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μας και την όμορφη λαογραφία μας, τη μυθολογία μας.
0: Στη ταινία να πούμε.
1: Απαράδεικτο πράγμα.
0: Ναι, γιατί το λες αυτό όμως?
1: Πες τα εσύ, θα τα πεις καλύτερα.
0: Δεν θα πω καλύτερα, απλώς να δώσουμε μια κατανόηση στο κοινό. Στη ταινία αυτή, φίλες και φίλοι, η ωραία Ελένη είναι μαύρη, είναι Αφρικανή, είναι έτσι, δεν είναι λευκή η ηθοποιός που παίζει το ρόλο της ωραίας Ελένης. Και αυτό έχει δημιουργήσει μερικές έτσι ενστάσεις σε μεγάλο κοινό. Επίσης, ο Αχιλλέας, το ρόλο του Αχιλλέα τον υποδίεται ο Έλιοτ Πέιτζ. Ο Έλιοτ Πέιτζ είναι τρανς άντρας. Ήταν γυναίκα και τώρα είναι άντρας. Μικροκαμωμένη, ας πούμε, ναι. Μικροκαμωμένο άτομο και θα παίζει τον Αχιλλέα, τον ήρωα Αχιλλέα. Και πάλι πολλοί σχολιαστές στην Αμερική και στην Ευρώπη έχουν δημιουργήσει πολλά memes για τον Έλιοτ Πέιτζ, τον Αχιλλέα, τον ρόλο του Αχιλλέα από αυτό το άτομο, ας πούμε. Να παίξει ένα ρόλο, δεν αντιλέγουμε, έτσι. Αλλά τον Αχιλλέα, τον ήρωα, τον μεγάλο ήρωα.
1: Σκουπεδιάζουν, Ευαγγέλη μου, τον μεγάλο ποιητή μας. Έτσι.
0: Δημιουργεί,
1: απαράδεικτο.
0: Δημιουργεί πολλά
1: κινηματογραφικό έργο.
0: Ερωτηματικά. Μερικές εικόνες που έχω δει από την τράιλερ της ταινίας είναι όμορφα. Φωτογραφημένη ταινία, αλλά όταν έχουν, ας πούμε, ορισμένα πράγματα που δημιουργούν πολλά πολλά ερωτηματικά. Δημιουργούν και ανησυχίες. Εντάξει, τώρα είναι μυθικό έπος. Δεν είναι τόσο ιστορικό.
1: Δεν κάνει σημασία.
0: Αλλά είναι
1: και,
0: μια
1: και το
0: λαογραφική
1: μύθος,
0: παράδοση.
1: Η λαογραφία μας πρέπει να είναι σεβαστή. Πρέπει να τη σέβονται οι ξένοι. Όχι να την...
0: Ναι, και όχι οικειοποίηση...
1: Υπονομεύουν.
0: Μια οικειοποίηση...
1: Και να την αχρηστεύουν και να την κοροϊδεύουν.
0: Όχι μια οικειοποίηση και διαστρέβλωση μιας παράδοσης. Έτσι, ακριβώς. Μιας πολιτιστικής
1: για
0: παράδοσης.
1: Για μας είναι μια σοβαρή παράδοση.
0: Είναι πολιτιστική παράδοση και πρέπει να είναι σεβαστή και όχι να υπάρξει διαστρέβλωση για ιδεολογικούς, πολιτικούς, ξέρω εγώ, διάφορους λόγους. Δεν είναι σωστό. Έχει κερδίσει πολλές κριτικές, πολλές επικρίσεις στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα στην επιλογή των ηθοποιών που υποδίονται τον Αχιλλέα και την ωραία Ελένη. Μεγάλη συνστάση.
1: Φυσικά περιμένουμε να δούμε και το υπόλοιπο περιεχόμενο, πώς θα παρουσιάσουν όλο αυτό το μυθικό ιστορικό.
0: Άκουγα μερικούς σχολιαστές μάλιστα από την άλλη άποψη, από την άλλη πλευρά, μια Αφροαμερικανίδα, που λέει ότι διδάσκει ιστορία στα σχολεία, στα δημοτικά και τα γυμνάσια, και λέει ότι υπάρχει η εκδοχή ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, ότι η Αθηνά ήταν μαύρη, ότι ο αρχαιολικός πολιτισμός προέρχεται από την Αφρική.
1: Καινούρια πλαστογραφία, Βαγγέλη.
0: Και τον αφρικανικό πολιτισμό. Εντάξει, άμα υπάρχουν στοιχεία, να το δούμε. Αλλά όχι έτσι,
1: Βαγγέλη,
0: αυθαίρετα.
1: Βλέπουμε από μια μεριά οι Σκοπιανοί θέλουν να κλέψουν την κληρονομιά μας. Απ' την άλλη έχουμε τους Αλβανούς, που επίσης κάνουν μεγάλη προπαγάνδα και αυτοί θέλουν να κλέψουν ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής μας κληρονομιάς. Και τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια, έχουμε και τους Αφρικανούς. Προσπαθούν να κάνουν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Βαλόμαστε από παντού, Βαγγέλη μου. Δεν μπορούν να...
0: Είναι ο δυτικός πολιτισμός που βάλεται από
1: ακριβώς
0: μια νεομαρξιστική θεωρία που θέλει να υπονομεύσει τον δυτικό πολιτισμό. Ακόμα και τους μεγάλους συγγραφείς της Αγγλίας, ας πούμε τον Σεξπίρο, τον υπονομεύουν. Όλους τους αρχαιοελληνικούς συγγραφείς
1: τους υπονομεύουν
0: και φιλοσόφους τους υπονομεύουν. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια να υπονομεύσουν τη Δύση, το δυτικό πολιτισμό. Καλή μαχή, η ώρα 9 και 33 λεπτά, 34.
1: Περάσαμε την ώρα μας, Βαγγέλη, και θα πρέπει να επιθυμίσουμε τους ακροατές μας να μην ξεχάσουν τις ελληνικές ειδήσεις στο SBS, το κανάλι 35, που έρχονται απευθείς από την Ελλάδα. Εμείς είπαμε πολλά και διάφορα, μήπως μια που έχουμε ακόμα το μικρόφωνο ανοιχτό, Βαγγέλη, θέλουμε να αναφέρουμε και άλλα ζητήματα για όποιους ακόμα μας κρατούν παρέα.
0: Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 29 Μαΐου και Σάββατο 30 Μαΐου η παράσταση Λυσιστράτη στο Doncaster Playhouse. Μια πολύ ωραία παράσταση, βασίζεται στην κωμωδία του Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Υπέρβουσο ο Αριστοφάνης.
0: Κλείστε τα εισιτήριά σας, κάντε αναζήτηση σε μηχανή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Λυσιστράτη, συνοθεσία του Jeremy Artis και συντονισμός η Καταρίνα Ποταχίδου, το Creative Drama και Arts. Παρασκευή 29 Μαΐου και Σάββατο 30 Μαΐου. Και Κυριακή 31 Μαΐου. Υπάρχουν τρεις παραστάσεις. Κάντε αναζήτηση να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Φίλες και φίλοι, τα λέμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή μέχρι, σας ευχαριστώ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Χαρήκαμε την παρέα σας, αγαπητοί ακροατές. Βαγγέλη, και εσένα και σε όσους ακροατές, εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα που είστε στις 8. Γεια σας.